πάμε. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

Σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνά για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
0: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: ακούγονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτα ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτα ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτα ΑΕ, Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιό Μήλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: 92,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Που 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
8: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασό. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στη Νέα Αλικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
7: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
9: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
10: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
9: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
10: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
11: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
12: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
13: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: με τον εαυτό μου.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα?
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γαρίδα Ελλάδος, τιμή κιλού 7,90. Σουπιά καθαρισμένη Αιγαίου, τιμή κιλού 12,90. Χταπόδι Αιγαίου, τιμή κιλού 16,90. Καλαμάρι καθαρισμένο, τιμή κιλού 8,50. Γαρίδα αποφλοιωμένη 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 4,90. Μύδι ολόκληρο κέλυφος βιολογικό, τιμή κιλού 5,50. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
6: Από την κορυφή του ψηλόρι.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνυμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνυμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνυμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις,
7: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Διαφημίσεις, γέλος!

0: παρέα στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός Live.
0: 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κούμπα Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Περισσότερες επιτυχίες.
3: Λίγο.
5: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8.
6: Μένεις εδώ.
7: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
8: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
7: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
8: Άρε Ζήνονα.
7: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
8: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
7: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
8: Όχι.
7: Γι' αυτό έσπασε.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
9: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
7: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
9: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
10: Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
11: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
10: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2-88-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μία βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
12: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
13: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
12: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
14: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
15: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
16: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γαρίδα Ελλάδος, τιμή κιλού 7,90. Σουπιά καθαρισμένη Αιγαίου, τιμή κιλού 12,90. Χταπόδι Αιγαίου, τιμή κιλού 16,90. Καλαμάρι καθαρισμένο, τιμή κιλού 8,50. Γαρίδα αποφλοιωμένη 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 4,90. Μύδι ολόκληρο κέλυφος βιολογικό, τιμή κιλού 5,50. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
17: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
18: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
19: Μα είναι βραδιά bowling
18: και ηλεκτρονική.
3: πέταξες.
18: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
19: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
18: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο πεδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
20: Αντώνιε, ξύπνα.
21: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
20: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
21: Πώς τολμά?
20: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
21: Αυτό είναι πρόκληση.
20: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
21: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

Music Club 105,8 λοιπόν εδώ είμαστε. Ακούσαμε μόλις Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα. Και να σας πω λοιπόν ότι μου πέταξε μια διαφήμιση στο TikTok, όπου ξεκίνησε, παιδιά, άνοιξε ο τουρισμός για όλους. Έχει ξεκινήσει έτσι από την πρώτη και τη δεύτερη ημέρα έως και την πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Πάτε με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημίσας. Από τις 10 του Αυγούστου έως και τις 21, που είναι και η τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων. Πάτε ανεξαρτήτως έτσι ψηφίων του αφημί. Εγώ να σας πω, βέβαια, η δικιά σας, η καλή σας, ότι λέω, αχ τι ωραία να μπω να κάνω την αίτηση. Ήμουνα και στη σωστή μέρα εγώ σήμερα, μια χαρά. Μπαίνω να κάνω λοιπόν την αίτηση και μου γράφει σαν μήνυμα ότι δεν είμαι δικαιούχος του προγράμματος, διότι θεωρούμε δικαιούχος του 2025. Παρένθεση, εγώ δεν το πήρα ούτε το 2025. Δεν ξέρω τι παίζει, τι να πω πια. Λένε βέβαια ότι έχουν ανεβάσει και τα εισοδηματικά κριτήρια, ότι θα πάρουν περισσότεροι άνθρωποι. Εγώ σας ξαναλέω, δεν το πήρα ούτε πέρυσι και δεν μου το δίνουν ούτε φέτος, γιατί θεωρούμε περισσενός δικαιούχος. Δεν ξέρω αν καταλάβατε κάτι παραπάνω, αν ξέρετε να μου στείλετε κάποιο μήνυμα, γιατί και φέτος δεν θα πάρω τον τουρισμός για όλους. Ελπίζω τουλάχιστον να το πάρετε εσείς, ρε παιδιά.

0: τίποτα άλλο.
1: Music Club 105,8 λοιπόν, 9 και 13 και είμαστε εδώ με την αγαπημένη μου παρέα, συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα, 69-83-59-47-55 για το δικό σας σέρβις, τις επισκευές, ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση, διαγνωστικό έλεγχο, τοποθέτηση ελαστικών και πολλά πολλά άλλα. Φυσικά στην παρέα μας και το φωνοποιείο βαφείο Βένιανάκης. Έτσι, εάν συμβεί ρε παιδί μου ένα ατύχημα, φυσικά θα σου το κάνουν σαν καινούριο στην ΒΥΠΕ οδός Ήτα θα τους βρείτε. Και η Mediastrom φυσικά είναι στην παρέα μας για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα με τις καλύτερες τιμές, καθώς τώρα έχουν έως μείον 40% summer sales που θα βρείτε στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο Εξταδίου Μαρτύρων 171. Στην παρέα μας φυσικά και ο αγαπημένος μου Λαβύρινθος, Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου, για γάμο, για βάπτιση και για οποιοδήποτε έτσι δικό σας event. Λοιπόν, τώρα που πάει event, έχουμε να σας παρουσιάσουμε πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινά event, τα οποία φυσικά θα τα δούμε μαζί στη συνέχεια. Προς το παρόν, να πάμε να ακούσουμε λίγο Δημήτρη

Music Club 105,8. Λοιπόν, 9 και 26 γράφει το ρολόι του σταθμού και θέλω να σας πω σε Μπόρα Μπόρα και Έθινα Οικονομάκου. Το κορίτσι φαίνεται ότι έτσι κουράστηκε αρκετά από ό,τι διαβάζω εδώ. Θα μου πεις, είχε να οργανώσει και δύο γάμους, παιδιά. Δεν είναι τώρα αυτό αστείο. Ένα θρησκευτικό στην Αθήνα. Μια ανταλλαγή όρκων έτσι στην Πάρο. Πάρτι πριν, πάρτι μετά, πάρτι από εδώ, πάρτι από εκεί, πάρτι και χτύπατη. Είναι μια δύσκολη γενικότερα διαδικασία. Τη τάσκασε λοιπόν η κούραση στα Μπόρα Μπόρα και έβγαλε χαλάζια στο μάτι. Πραγματικά, εγώ νιώθω τρομερά τυχερή που θα σταματήσω την εργασία μου μόνο στις 14 και στις 15 του Αυγούστου. Φαντάζω τώρα να έχεις τόσο χρόνο άπλετο να πήγαινες και στα Μπόρα Μπόρα σου και να σε έπιανε χαλάζιο. Διότι άμα σε πιάσει τώρα στον Πεύκο Βιάνου που θα είμαι εγώ, πες τα κομμάτια να πάει, θα πας και στο κέντρο υγείας. Άντε τώρα στα Μπόρα Μπόρα να σε πιάσει αυτό το πράγμα και πού θα βρεις μποριανό γιατρό. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μην ετοιμάζετε τώρα εσείς να κοροϊδέψετε και να κράξετε. Και στην γλώσσα να συνεννοηθεί κιόλα. Χαλάζει, τσου και την κούραση. Το κατανοώ. Περαστικά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
3: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
7: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
6: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
7: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
6: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
7: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Music Club 105,8. Δεν μας φτάνει πόνο σας, παιδιά. Έχουμε και την Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου που έχει τρελαθεί σήμερα, φεύγει διακοπές και γίνεται χαμός. Και μου λέει: σας ακούω, που θέλει να πάει τώρα στον αγώνα του off με τη Βουλγαρία. Δεν καταλαβαίνω κιόλας εγώ από αυτά. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει με τις κληρώσεις αυτές. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, όπου και αν παίξουν φέτος. Και στον off και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, δεν ξέρω ποιοι έχουν κληρωθεί. Όλοι καλή επιτυχία από εμένα. Λοιπόν, Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και θα δούμε το ορτολόγιο. Γιορτάζει ο Αστέριος, ο Αστέρης, ο Αστερινός, ο Νικάνορ. Α, και ο Νικάνορας, κοίτα να δεις. Σάββατο αύριο γιορτάζει ο Μύρον, ο Μύρονος, ο Τριαντάφυλλος, η Φιλίτσα και η Ρόζα. Και την Κυριακή δεν έχουμε γιορτή. Τώρα τι να σας πω, το υπόλοιπο ορτολόγιο του Αυγούστου δεν σας το λέω, δεν σας το λέω. Θα λείπω, θα βγω σε άδεια, βλέπετε, μεγάλη χαρά πια. Δεν ξέρω το παθαίνετε κι εσείς αυτό. Εγώ σήμερα σηκώθηκα πάρα πολύ νισταγμένη, φυσικά όπως κάθε μέρα, αυτό δεν αλλάζει. Σηκώθηκα όμως με πάρα πολύ καλή έτσι, ψυχολογία. Ξέρετε βέβαια πόσο σας αγαπώ όλα αυτά τα χρόνια, πόσο μου φτιάχνετε τη διάθεση, πόσο λατρεύω αυτή τη δουλειά. Αλλά παιδιά, πραγματικά νιώθω ότι είμαι στα κόκκινα φέτος, γιατί γίνεται ένας πανικός και στο MD Bridal Stories και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τις νυφούλες μου, με όλα μου τα κορίτσια και λίγο όλα μαζί, καταλαβαίνετε, θέλει ένα pause κάποια στιγμή, θέλει ένα pause να σπάσουμε λίγο το χρόνο που λέει και ο Σάξος Ρουβάς, ρε παιδί μου.

0: Μπροστά στο κύμα.
1: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα. Music Club 105,8. Και σας στέλνω το φιλιά μου και την αγάπη μου, παιδιά μου, από πού και αν μας ακούτε. Από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο. Ελπίζω έτσι αυτός ο Αύγουστος να είναι πραγματικά ο καλύτερος μήνας της χρονιάς σας. Να τον περάσετε έτσι με πάρα πολλές βουτιές, πάρα πολλά παγωτά, πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ ξεγνιασιά. Να σας πω την αλήθεια, φέτος δεν έχω καταλάβει καλοκαίρι. Έχω και εγώ τη φοβία μου τώρα, ή πάλι τα ξέρετε με τους λαγοκέφαλους. Και δεν έχω πολύ κολυμπήσεις αναπείς, οπότε δεν το έχω, ενώ λατρεύω τη θάλασσα. Δεν το έχω καταλάβει πολύ το καλοκαίρι, παιδιά. Τι να σας πω, πραγματικά περίμενα να πω στην Ιταλία για να βουτήξω τη θάλασσα. Εδώ φοβόμουν πάρα πολύ. Δεν το λέω για να φοβηθείτε κι εσείς, βέβαια. Εγώ είμαι κουλός άνθρωπος, με ξέρετε πια. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου από πού για να μας ακούτε. Εδώ βλέπω Ελλάδα μέσα από την εφαρμογή μας. Βλέπω Γερμανία, Σερβία, βλέπω Ιαπωνία, έλα Παναγία μου. Βλέπω Ολλανδία, United States και United Kingdom. Έτσι να κάνουμε μια βουτιά στα παλιά σε ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Μου θυμίζει και τα νιάτα μου λίγο η Ντέμι στο μια ζωγραφιά. Πάμε να τα ακούσουμε. Έρχεται μικρό διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ. Τρομερά καλοκαιρινή και σήμερα.

0: 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
6: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
9: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του

Music Lab 105,8 λοιπόν, 10 και 6 γράφει το ρολόι του σταθμού. Και πού να σας πάω τώρα σήμερα, τι γίνεται εδώ πέρα, χαμός. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, είμαστε και πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που τελειώνει και αυτή η σεζόν. Η Ιουλία Καλυμάνη διαβάζω εδώ πέρα, επέστρεψε, κάτσε να το, επέστρεψε, λέει, τα λουλούδια στο κεφάλι θαμώνα που την πέτυχε στο πρόσωπο. Αυτό τώρα δεν είναι πια παλιακό? Δεν έχουμε εξηγήσει ότι πετάμε τα λουλούδια στα πόδια των τροβαδούρων? Δεν ξέρω γιατί πλέον το συζητάμε το 2026 αυτό το πράγμα. Μην είστε χωριάτες. Τα έχω πει εγώ αυτά χίλιες φορές. Τα λέω και στους φίλους μου. Δηλαδή είναι που είναι η φάση του λουλουδιού στα μπουζούκια. Είναι έτσι κι αλλιώς μία. Τι να πω τώρα, έκφανση του νεοπλουτισμού. Μην είστε τόσο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Τουλάχιστον κάντε το, αφού το κάνετε που το κάνετε, μην πετάξει τα μούτρα της άλλης κακομοίρας που προσπαθεί να πιάσει μια νότα. Αν βάλουμε τώρα μια Ιουλία Καλυμάνη, έτσι, μιας και το είπαμε, που βλέπω ότι περνάει και τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της. Εγώ ξέρετε έτσι κι αλλιώς πόσο την αγαπώ την Ιουλία. Έχουμε κάνει και εδώ πέρα καταπληκτικές συνεντεύξεις. Είναι καταπληκτικό παιδί και το βλέπω έτσι πολύ χαρούμενο. Τι να πω, ελπίζω αυτά που έλκονται να είναι όντως τα καλύτερα, ρε Ιουλία. Τα καλύτερα ευχόμαστε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810 256 936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
9: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
10: Και τα παιχνίδια μου?
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
10: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
11: Για φημίσεις! Γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Music Lab 105,8. Είναι το πρώτο τελευταίο μας μικρόφωνο, παιδιά, για αυτό το καλοκαίρι, για αυτή τη σεζόν. Νομίζω είναι η έκτη πια σεζόν που βρίσκομαι στο Music Lab 105,8. Θα σου τα πω αυτά βέβαια και στη συνέχεια. 10:38 γραφτό ρολόι του σταθμού. Και έμαθα, άκου τώρα να δεις, ακροατή μου, τι έμαθα. Έμαθα ότι τώρα είναι στο αυτοκίνητο τα παιδάκια μου, τα υπέροχα που τα λατρεύω. Είναι η βαφτιστήρα μου η Κέλλη, είναι ο Μανώλης μας και είναι και ο Γιώργης μας στο αυτοκίνητο. Έτσι, και πάνε κάπου με τους γονείς τους και εγώ δεν θα τους αφήσω έτσι. Θέλω να τους πω μια τεράστια καλημέρα, να τους πω ότι η Νονά τους αγαπάει πάρα πολύ και να τους αφιερώσω και ένα τραγούδι, να τους αφιερώσω το λογαριασμό, έτσι. Γιατί τα παιδιά αυτά, παιδιά, έχουν πάρει σωστή διαπαιδαγώγηση, έχουν μεγαλώσει με Κατερίνα Λιόλιου.

Music Club 105,8. Λοιπόν, 10:50 γράφει το ρολόι του σταθμού. Ημέρα Παρασκευή 7 του Αυγούστου και ήρθε η ώρα να σας πω το τσάο μου για αυτό το καλοκαίρι, για αυτή τη σεζόν. Σας ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά έτσι που ήσασταν η καθημερινή μας παρέα. Σας ευχαριστώ που αγαπήσατε και αυτό μας το νέο εγχείρημα με το πρωινό, αυτό το καταπληκτικό που φαίνεται να έχετε αγκαλιάσει τόσο πολύ με τον Παναγιώτη Μάρτη. Να ευχαριστώ τη διεύθυνση του σταθμού για άλλη μια χρονιά που πίστεψε σε εμάς. Θέλω να σας στείλω τα φιλιά μου, να σας στείλω την αγάπη μου. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι, το υπόλοιπο αυτού του καλοκαιριού, έτσι να είναι τρομερά ήρεμο για όλους μας με όλα αυτά που φυσικά βλέπουμε να συμβαίνουν. Να μετράτε βουτιές, να μετράτε παγωτά, να μετράτε αγκαλιές. Τι να πω, παιδιά, ξέρετε ότι πάντα έχετε την αγάπη μου. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Δίνουμε τη σκυτάλη για την επόμενη σεζόν. 31 Αυγούστου επιστρέφουμε όλοι εδώ, όλη η παραγωγή του Music Club 105,8 στις θέσεις μας. Μέχρι τότε θα έχετε τις καλύτερες μουσικές επιλογές φυσικά στα αυτιά σας. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν 31 του μήνα. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που έτσι μου θυμίζει τα νιάτα μου. Να σας πω ότι πάω Money Clothing Bar φυσικά, να το θυμάστε έτσι τα τελευταία εκπομπή. Όλο το μαγαζί με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι 10 έως 30 ευρώ. Αυτά από μένα. Είμαι η Μάνια Δανδουλάκη και σας αγαπώ πάντα. Να περάσετε ένα υπέροχο αύριο.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός Live.
0: 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Ωπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
7: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον Σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
7: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
6: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
7: Ocean Seaside στην ανάληψη. Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
8: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
9: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
8: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
10: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
11: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
13: Στα πεζά, κυρία.
12: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
13: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
14: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545. Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: 92,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επιτέλους.

0: σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκτόσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
1: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
5: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
1: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
5: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
1: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
1: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
1: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
1: Άντε πάλι. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media. Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό, όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42, μέσα μπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
7: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει. Παρασκευή 7 Αυγούστου.

0: Κάρλα Σο, πρώην πίστα καρτ, Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Διαφημίσεις, γέλος!

0: ξεκινάει τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός Live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
1: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Παγιό Αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το Αντιλιακό μου, το Μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα από βράδια του Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: βλέπω, φίλε, καινούριο αμάξι.
1: Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
0: Και έγινε έτσι.
2: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
1: Όχι, αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικό καθαρισμό. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχει ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
5: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
4: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
5: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
3: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερες διάρκειες συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
7: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
8: Πού ταξιδεύεις πάλι?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
8: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
7: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
8: Άντε πάλι.
9: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
10: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
9: Σοβαρά? Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
10: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομυζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
9: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
11: Διαφημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
11: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση.
8: Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
8: Λελεδάκι Σουόμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι Σουόμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε.

0: για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
2: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
1: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
2: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
1: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
2: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
1: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
2: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
3: Και τα παιχνίδια μου?
0: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε επιπλά, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
3: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
4: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42 με σαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
6: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
5: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
6: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
7: Ποιον?
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
0: Ξενιάστε μια για πάντα.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Club.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια. Όχι το γυαλί. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο. Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μια βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές εκκλιματιστικά.
7: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
8: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. σου. Τηλέφωνο 2810-823-976. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
0: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
0: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
0: Nice to meet you.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
1: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
1: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτίριο.

0: μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden & Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Αθηναής Garden & Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810 256 936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
4: Παρασκευή 7 Αυγούστου.

0: Μουσό, πρώην πίστα Καρτ, Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
2: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
1: Σοβαρά. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
2: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
1: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
1: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Διαφημίσεις! Γέλος!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
0: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
0: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
5: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών

0: Inch On με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 669 ευρώ. Laptop Asus 16 Inch On OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας.

0: Λέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 2531 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 20 82 και 6945 03 52 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
5: Με το κέντρο ξένων γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
4: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
5: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
4: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
5: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτη δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42 με σαμπελιές. 2810 214 534 και εκλεκτό.gr.
11: Διαφημίσεις! Γεια!

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σου αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
9: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
10: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
11: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
12: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
13: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
12: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
14: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
15: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
16: Από την κορυφή του ψηλού.

0: 95,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
6: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
8: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
7: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
8: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
7: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
8: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
9: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
8: Και τα κυριακάτικα τραπέζια? Και τους φίλους?
10: Και τα παιχνίδια μου?

0: δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
1: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
2: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για παντσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι.

0: να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
1: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαρτάκι.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμασης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
5: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα αντικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεχάσω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.

0: ξυπνήσει. Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γαρίδα Ελλάδος, τιμή κιλού 7,90. Σουπιά καθαρισμένη Αιγαίου, τιμή κιλού 12,90. Χταπόδι Αιγαίου, τιμή κιλού 16,90. Καλαμάρι καθαρισμένο, τιμή κιλού 8,50. Γαρίδα αποφλοιωμένη 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 4,90. Μύδι ολόκληρο κέλυφος βιολογικό, τιμή κιλού 5,50. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
7: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
5: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
7: Σοβαρά, κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
5: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
7: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική!
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες!
14: Μόνο επιτυχίες!
13: Μόνο επιτυχίες!
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 88 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.

0: Και εμείς κάπως έτσι αισθανόμαστε κάθε φορά που πάμε στο Olympia Palace. Θέλουμε να πάμε ξανά και ξανά, να είμαστε καλεσμένοι έστω σε ένα γάμο, σε μια βάπτιση. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει στο Olympia Palace, πάει όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί, με υπέροχο φαγητό, υπέροχη θέα, ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται για εσάς και τους καλεσμένους σας. Οπότε θα έχετε 100% επιτυχία ό,τι και αν διοργανώσετε στο Olympia Palace. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία είναι το 2810-823-947. Για να πάμε τώρα και στη Thermit. Thermit Ecology, μια 100% ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς που μπορείτε να βρείτε στην αγορά και θα τους συναντήσετε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Πάτε λοιπόν μια βόλτα μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, ρωτάτε το προσωπικό της υδροδυναμικής και σας καθοδηγούν για να αγοράσετε το νέο σας ηλιακό. Εμείς σας καθοδηγούμε στην επόμενη επιτυχία που έρχεται αμέσως από την πολύ αγαπημένη μας Ρία Ελληνίδου, η οποία κάνει χαμό όπου και αν εμφανίζεται.
1: Facebook, Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Music Club 105,8.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
4: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
3: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
4: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
3: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
4: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
5: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γαρίδα Ελλάδος, τιμή κιλού 7,90. Σουπιά καθαρισμένη Αιγαίου, τιμή κιλού 12,90. Κταπόδι Αιγαίου, τιμή κιλού 16,90. Καλαμάρι καθαρισμένο, τιμή κιλού 8,50. Γαρίδα αποφλοιωμένη 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 4,90. Μύδι ολόκληρο κέλυφος βιολογικό, τιμή κιλού 5,50. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
8: Πού ταξιδεύεις πάλι?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Βαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
8: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Βαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Βαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
7: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
8: Άντε πάλι.
9: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό. Όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42, με σαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Νότης, νόταρος, γιγαντοτεράστιος. Όσες φορές, όσα τραγούδια και να ακούσουμε δικά του, νομίζω θα είναι σαν να κυκλοφόρησαν μόλις χθες. Το Πάρε Με ήταν αυτό που επιλέξαμε αυτό το απόγευμα σε μια επιστροφή στο παρελθόν. Και κάθε φορά που ακούμε Νότη, νοσταλγούμε Νότη, θέλουμε κι άλλο Νότη, αλλά δεν έχουμε κάτι καινούριο, έχουμε μόνο τα παλιά. Έστω. Λοιπόν, πάμε σε κάτι καινούργιο όμως εμείς τώρα, σε κάτι το οποίο ετοιμάζεται ίσως τον επόμενο καιρό, γάμο, βάπτιση, αραβώνα. Λοιπόν, σας έχω το χώρο που θα φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας. Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Σημειώστε τηλέφωνο επικοινωνίας για να καλέσετε και να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία. Όσο είναι νωρίς, 28 10 8 23 9 47. Πολύ ωραία. Και τώρα που ηρεμήσαμε με τις εκδηλώσεις, θα περάσουμε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης για να βρούμε αποκλειστικά και μόνο εκεί τους ηλιακούς της Θερμίτ. Προσέξτε, η Θερμίτ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία, κατασκευάζει τους ηλιακούς της στην Ελλάδα και έχει τα περισσότερα χρόνια εγγύησης που θα βρείτε. Οπότε επισκεφτείτε την Υδροδυναμική για να δείτε ποιος ηλιακός της Θερμίτ σας ταιριάζει. Εμάς για συνέχεια μας ταιριάζει η Ρία Ελληνίδου και πάμε να την ακούσουμε.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι καλέ.
1: Όλα.
2: Φύγαμε. Αντιλιακό.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.
2: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα από βράδια του Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Πέμπτη 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Ψυγείο καταψύκτης Πίτσος. Διαστάσεων 1,85 μέτρα ύψος. Επί 60 πλάτος. Inox μόνο 469 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Πίτσος. Διαστάσεων 1,95 μέτρα ύψος. Επί 70 πλάτος. Inox μόνο 729 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Bosch. Διαστάσεων 2 μέτρα ύψος. Επί 70 πλάτος. Γραφίτι. Ενεργειακής κλάσης Α. Με πενταετή εγγύηση. Μόνο 1,039 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυγείο καταψύκτες Bosch. Πίτσος. Whirlpool. Hyatt. Samsung, LG, Morris, Hisense με έκπτωση 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκης.
0: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: πώς νιώθετε κάθε φορά που ακούτε το Δωριφέρι, έτσι μια ανάταση. Πολύ ωραία. Και εμείς το ίδιο. Θοδωρής Φέρης, ζήσε τη στιγμή live εδώ στο Music Lab και τους 105,8 λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μαζί μας και σήμερα την Πέτσα Μόλις. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι θα βρείτε πάνω σε πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις έως και 50%. Επίσης θα βρείτε εκπτώσεις σε επιλεγμένα είδη και τροφές. Και μάλιστα έχουμε και έναν πολύ πολύ μεγάλο διαγωνισμό στα Πέτσα Μόλις. Με κάθε αγορά ξηράς τροφής Αμπρόσια συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δώρο επιταγή διακοπών. Ακούστε, διακοπών. Τη λες και γεμίζει το στόμα σου, αξίας 500 ευρώ. Οπότε κάνετε τα ψώνια σας από την Πέτσα Μόλις και εκμεταλλευτείτε το. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής. Για εσάς που θέλετε να κατασκευάσετε οτιδήποτε αφορά το αλουμίνιο, πόρτες, παράθυρα ή οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή, αλουμινοδομία Αυτζής, καλείτε στο 28 10 2 10 2 49. Αλλιώς περνάτε από τη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι πίσω στο χθες.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
5: Τώρα να φτιάξω.

0: Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες, και εμείς συνέχεια εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης να δούμε λίγο τι γίνεται με τα δικά σας μηνυματάκια και το φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου γράφει ότι δεν έχουμε ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο. Γιατί, παιδιά, τον ξεχάσαμε τον Νικολάκη? Όχι βέβαια, έφτασε η ώρα να ακούσουμε και Νίκο Οικονομόπουλο, οπότε μην μου ανησυχείτε. Χαλαρώστε και απολαύστε το επόμενο τραγούδι. Καλησπέρα να στείλω και στην φίλη μας την Χρυσή, η οποία μου έχει ζητήσει Θοδωρή Φέρη ξανά. Έχετε πάθει κάτι, έχετε πάθει έρωτα που λέει και ο Θοδωρής στο τραγούδι του με το Θοδωρή, και πολύ καλά κάνετε. Νομίζω ότι είναι από τους top καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή. Το αξίζει και το ζει, το αξίζει και το ζούμε κι εμείς μαζί του.
1: Τα πήρες όλα?
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο?
2: Ναι καλέ,
1: όλα. Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
1: Στην παραλία.

0: 95,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
2: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
4: Και τα παιχνίδια μου?
0: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματική χώρη. Μαστορέματα.gr.
4: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
0: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
5: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασό. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
6: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
7: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
6: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
7: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόγοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
6: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
8: Διαφημίσεις, γέλα!

Σε περίπτωση που ξεχαστήκατε, έχουμε ξεκινήσει ήδη το τέταρτο μέρος και βρισκόμαστε λίγο μετά τις 7.30. Κάτι τρέχει με το Χάρη, πάντα μαζί με αλουμινοδομία FG's για τα αλουμίνια και τα σίδερα που θέλετε στο σπίτι σας. Κουφώματα αλουμινίου, ειδικές κατασκευές, σίδηρο κατασκευές ή αλουμινίου. Τα πάντα στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, αλουμινοδομή FG's. Και φυσικά πέτσα μόλις για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό σας, με πάνω από 500 προϊόντα αυτή την περίοδο σε προσφορά, με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%. Σπεύσατε γρήγορα στην πέτσα μόλις. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από Μέλισσες. Δεν έχουμε ακούσει σήμερα και επιλέξαμε αυτό εδώ.

πολύ πολύ ωραία. Ήταν ο αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης, τον οποίο απολαύσαμε και στο Music Lab 105,8. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Κάτι τρέχει με το χάρι, τέλος και για σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Να περνάτε υπέροχα, να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Θοδώρα Γιαχνάκη και Θοδώρα Back in Time. Τα φιλιά μας, καλό βράδυ, για χαρά.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό?
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω!
4: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σου αρέσει.
5: Εννοείται.
6: Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
8: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
9: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
8: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
9: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
10: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
11: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
12: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για

0: Και όμως είμαστε ακόμα εδώ, αγαπημένοι μου ακροατές. Έτσι, εμείς θα κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών του όλου του σταθμού.
1: Του Music Club
0: 105,8. Και μετά θα σας αφήσουμε να πάτε να κάνετε τα μπάνια του λαού, τα καλοκαιρινά τα μπάνια, να απολαύσετε τον υπόλοιπο Αύγουστο. Και ετσέτερα, ετσέτερα. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 7 του Αυγούστου, τελευταία εκπομπή. Τον τώρα Back in Time, Θεοδόρα Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και η Ελένη Λιαπάκη είναι και σήμερα μαζί μου στο στούντιο. Ξεκινήσαμε με ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό. Έτσι, ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Βασικά πρέπει να είναι τουλάχιστον μέσα στα 10 δημοφιλέστερα καλοκαιρινά τραγούδια όλων των εποχών, το συγκεκριμένο από ξύλινα σπαθιά.
1: Έτσι, και της εποχής μας και πιο παλιά, ναι.
0: Εποχής μας, τώρα άλλη δεκαετία έχουμε γεννηθεί, κυρία Λιαπάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Σταμάτα, κρύβε λόγια, κρύβε λόγια.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι, εντάξει, καλησπέρα και από μένα καταρχήν. Αλλά εντάξει, τελευταία εκπομπή, νιώθω λίγο άβολα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή, νιώθω κάπως. Πρέπει να το πω και στον αέρα. Το λέω και σε σένα και στον αέρα.
0: Θα το ξεπεράσουμε, νομίζω, τις υπόλοιπες 2 ώρες που θα είμαστε μαζί.
1: Σωστό.
0: Κάπως να σου φύγει αυτό το άγχος.
1: Λέσαι. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Κάπως. Στεναχώρια.
0: Στεναχώρια.
1: Με έχει ναι. Λούση. Αλλά εντάξει, θα τα καταφέρω.
0: Θα τα καταφέρεις, πιστεύω σε σένα. Λοιπόν, αποφάσισα σήμερα να βάλω όλα τα τραγούδια που δεν έχω βάλει όλο αυτόν τον καιρό. Θα ξεκινήσω με Zigzag Απολύομαι.
1: Απολύομαι. Ωραίο.
0: Και μετά, άκου τώρα. Θα περάσουμε σε ένα cult τραγούδι.
1: Δηλαδή.
0: Το οποίο είναι, ρε παιδί μου, έτσι χιουμοριστικό, θα έλεγε κανείς. Το οποίο το λέει ο Τάκης Βαμβακίδης και λέγεται Πλάτσα, Πλάτσα, Πλούτσα. Με έχεις κάνει λούτσα.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Καλό, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Γενικά το έχω συνδυάσει με το Απολύομαι, τον Zigzag, το συγκεκριμένο τραγούδι. Διότι όποιος έβλεπε τη Ελλάδα στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Όταν πήγαιναν να απολυθούν οι Σμινίτες και ο Χλαπάτσας, έπαιζαν αυτά τα δύο παράλληλα μαζί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έπαιζε πρώτα το ένα και μετά το άλλο.
1: Όντως, τώρα
0: έφαγα χλαπάτσα.
1: Έφαγα χλαπάτσα.

0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ φανερό ότι είναι και ο Κώστας ο Μπίγαλης μέσα σε αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Πόσο καιρό είχα να τα ακούσω?
0: Πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό και το άλμπουμ Back in Time κάνουμε, παιδιά.
1: Πολύ ανεβήκαμε, πολύ ανεβήκαμε.
0: 1993.
1: Παναγία μου.
0: 1993, Τάσος Βαμβακίδης, ο Πόντιος ο τύπος αυτός, μαζί με τον Κώστα τον Μπίγαλη.
1: Α, δεν ξέρω, δεν είχα γεννηθεί.
0: Ναι, ούτε εγώ. ούτε εγώ.
1: Μάλλον οι ακροατές θα είχαν γεννηθεί.
0: Οι ακροατές δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και μικρότεροι.
1: Το πιο πιθανό. Εντάξει, πάτε σχολείο, παραδεχτείτε το.
0: Τέλος πάντων, εμένα μου άρεσε και μπράβο μου που το έβαλα. Ελπίζω να το χαρείτε κι εσείς, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Περνώ ευθύς αμέσως στην κίνηση της πόλης, έτσι για τελευταία φορά, για φινάλε. Για φινάλε. Λοιπόν, κίνηση αρκετή έχει στο Γιώφυρο, κίνηση αρκετή στην 62 Μαρτύρων και, και στους παραδρόμους της. Αγίου Μινά, Καλοκαιρινού και Γιαμαλάκη. Αρκετή κίνηση στην παραλιακή Θεοτοκοπούλου, Μητσοτάκη, Νεάρχου, μπροστά από τον Κούλε. Χαμός. Εθνικής Αντιστάσεως, άνοδος και κάθοδος προς την Ικάρου. Κίνηση επίσης έχει στη Λεωφόρο Δημοκρατίας προς την Πλατεία Ελευθερίας, αυτό το κομμάτι που ενώνεται. Πάρα πολύ κίνηση Ικάρου με Καζαντζίδη και γενικά στην Αλικαρνασσό. Αρκετή κίνηση και μπροστά από το αεροδρόμιο. Επίσης αρκετή κίνηση στην κάθοδο της Κνωσού και στην άνοδο στον πρώτο κόμβο. Επίσης στην Εθνική, στο ΒΟΑΚ, η έξοδος που πάει προς Κνωσού, που κατεβαίνει δηλαδή, έχει λίγο κίνηση και εκεί. Λοιπόν, αυτά. Κατά τα άλλα, εμείς εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με τραγουδάδες για τη συνέχεια.
1: Δηλαδή,
0: έρχεται η Τερέζα με το κυπελάκι
1: το
0: της.
1: Σπασά.
0: Αυτή. Και ο Κώστας ο Μπίγαλης με ένα καπελάκι. Μία με κυπελάκι, όλος με καπελάκι.
1: Να.
0: Έτσι, έτσι. Μ' αρέσουν τα κάπα.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι 4 λεπτά, τα οποία ουσιαστικά τι λένε, φιλιά και αντίο. Έτσι. Και στο καλό στην πανηγύρια και σε άλλα με υγεία.
1: Και το καπελάκι μου στραβά το κυριότερο.
0: Τα λέγαμε κύριοι και κύριοι.
1: Κύριοι και κύριοι.
0: Κύριοι και κύριοι τα λέγαμε.
1: Και ναι. Κυρίες.
0: Όχι, είναι κύριοι και κύριοι. Όταν προσφωνείς, είναι κύριοι και κύριοι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, okay, μάθημε.
0: Ναι.
1: Όχι, αλήθεια το λέω.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέω.
1: Εντάξει.
0: Είναι το... κύριοι και κύριοι.
1: Εντάξει. Εσύ τέλεια. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές στο Music Lab 105,8. Σήμερα διανύουμε τη 219η ημέρα αυτού του έτους. Έτσι, που θέλουμε ακόμα 139 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Πω. Να ετοιμαζόμαστε να παίρνουμε τα δώρα, τα δεντράκια.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ λίγες ημέρες.
1: Πραγματικά.
0: Είναι πάρα πολύ λίγο στο 139, μου ακούγεται πάρα πολύ λίγο.
1: Jesus Christ.
0: Jesus Christ.
1: Πώς περνάνε οι μέρες γρήγορα, ρε εσύ, ανησυχώ.
0: Holy Mother Joseph and the Camel.
1: Εντάξει. Μου ήρθε απότομα, σαν χαστούκι ήταν.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Ι Νικάνορ.
1: Η Νικάνορ.
0: Ο
1: Αστέρης
0: μάλλον
1: γιορτάζει που ήταν στο σασμό.
0: Δεν έβλεπα σασμό, αλλά γιορτάζει ο Αστέρης, άρα προφανώς γιορτάζει και ο Αστέρης.
1: Χρόνια
0: ναι.
1: Πολλά και μην τον λένε.
0: Ποιος
1: Αστέρη
0: ήταν ο Αστέρης στο σασμό?
1: Ο πρωταγωνιστής δεν ήταν? Όχι.
0: Δεν έβλεπα σασμό.
1: Τέλος πάντων.
0: Και να σου πω τώρα θα είναι ψέμα.
1: Χρόνια πολλά στους Αστέριδες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα της μπύρας. Να, μια ωραία μέρα για να γιορτάζει κάποιος. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό.
1: Θα το γιορτάσουμε αυτό.
0: Ναι, θα το γιορτάσουμε. Επίσης, σαν σήμερα έχουν γίνει διάφορα πράγματα στα οποία θέλω να σταθώ έτσι αρκετή ώρα, γιατί θέλω να το τραβήξω για ένα βίντεο το επόμενο. Γιατί...
1: Ναι, είναι στο σασμό. Το βρήκα.
0: Α, ωραία. Ο Ορφέας Αυγουστίδης, να σας πω, μου έδειξε.
1: Ο Ορφέας Αυγουστίδης ήταν ο Αστέρης. Πάμε παρακάτω.
0: Σάκης Μπουλάς έρχεται για την συνέχεια.
1: Ποιο?
0: Ζαμανφού.
1: Αυτό, παιδιά, σας το εγγυώμαι. Και εσείς το ίδιο.
0: Αυτό σας εύχομαι να κάνετε το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Να είστε ζαμανφού.
1: Μέσα από την καρδιά μας.

στρες και αγωνία σου τη στείνουν στη γωνία. Τι να πάρω, τι να βήσω, κάποιον πρέπει να πουλήσω. Και γιατροί και δικηγόροι μου τα παίρνουν με το ζόρι. Κάπως πρέπει να αντιδράσω κι όλα τούτα να τα βράσω και

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον Όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
4: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γαρίδα Ελλάδος, τιμή κιλού 7,90. Σουπιά καθαρισμένη Αιγαίου, τιμή κιλού 12,90. Χταπόδι Αιγαίου, τιμή κιλού 16,90. Καλαμάρι καθαρισμένο, τιμή κιλού 8,50. Γαρίδα αποφλοιωμένη 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 4,90. Μύδι ολόκληρο κέλυφος βιολογικό, τιμή κιλού 5,50. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
5: Στο κρεοπωλείο το εκλεκτό, όλοι τρέχουν. Ο Νίκος τρέχει για πανσετάκια να ψήσει με τα φιλαράκια. Η μαμά Μαρία για γιουβέτσι με ντόπιο μοσχαράκι. Η Ελένη για κοτόπουλο, αφού κάνει διατροφή. Και ο παππούς Μανώλης για μπιφτεκάκια με τα εγγονάκια. Όλοι τρέχουν και επιλέγουν κρεοπωλείο το εκλεκτό. Εκλεκτά κρέατα και παρασκευάσματα, τυροκομικά, μέλι, παξιμάδι. Κρεοπωλείο το εκλεκτό. Ανθέων 42 με σαμπελιές. 2810-214-534 και εκλεκτό.gr.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Διαφημίσεις! Γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική!
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες!
11: Μόνο επιτυχίες!
10: Μόνο επιτυχίες!
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Εδώ είμαστε, σας λείψαμε. Συγγνώμη, δεν λείψαμε και πάρα πολύ. Λίγο-λίγο, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Εδώ γυρίσαμε με Κωνσταντίνο Αργυρό που μιλάει για κάτι καμπάνες έτσι νησιώτικες, προσπαθώντας κι αυτός να αντιγράψει τον Γιάννη τον Πάριο. Τι να κάνουμε
1: μπηχτή,
0: τώρα.
1: Μπηχτή, ένα μηδέν.
0: Μπηχτή και όρθια.
1: Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, ναι, και αυτός του αρέσει και του φέρει ο Πάριος.
0: Ναι,
1: και σε ποιον δεν αρέσει ο Πάριος.
0: Μισό λεπτό. Ο Φέρης κάνει επανεκτελέσεις και διασκευάζει τραγούδια που
1: του
0: είναι, ναι, του Πάριου.
1: Ο άλλος κάνει παρεμφερή τραγούδια.
0: Ο άλλος προσπαθεί να γίνει χαλίφτης του χαλίφη. Αυτό προσπαθεί.
1: Και ακούνε τώρα αυτές οι αργυρίτσες, οι μικρές και γιώτα έξαλες.
0: Ρε παιδί μου, όχι, όχι. Είναι καλός τραγουδιστής ο Κωνσταντίνος Αργύρος και είναι από τους καλύτερους της γενιάς του. Ωραία.
1: Έτσι.
0: Δεν το αμφισβητούμε αυτό.
1: Σε καμία
0: απλά τώρα στο συγκεκριμένο τραγούδι τοποθετήθηκα. Μην με φάτε.
1: Όχι, είναι ωραία και
0: μην με φάτε.
1: Μου αρέσουν εμένα τα του στυλ νησιώτικα, ειδικά όταν είναι καλοκαίρι. Εντάξει, το θες αυτό, την πινελιά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα μιλήσω σοβαρά. Θα βάλω και το βίντεο να γράφει, έτσι, γιατί θα πω σοβαρά πράγματα. Σε αυτή τη χώρα, αγαπημένοι μου ακροατές, θα το ξεκινήσω κάπως έτσι. Έργα ποιος έχει κάνει, οι αρχαίοι Έλληνες και το Πασόκ. Ωραία, μέχρι εδώ.
1: Δεν μιλάω.
0: Δεν μιλάει. 2004 είναι όταν εγκαινιάζεται στην Ελλάδα το 8ο θαύμα αυτού του κόσμου, το οποίο λέγεται γέφυρα Ρίου Αντιρίου ή Χαριλάου Τρικούπη, έτσι, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο που κατάφερε να ενώσει την Πελοπόννησο με τη στερεά Ελλάδα. Η πρώτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα και είναι η διπλάσια σκέψου σε μήκος από τη δεύτερη που έρχεται στην ναι.
1: Πω.
0: Τι άλλο να σας μάθω, τι άλλο. Γενιάστηκε λίγες μέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 και ο πρώτος που πάτησε πάνω σε αυτή ήταν ένα σκύλος.
1: Ένα σκύλος
0: μαζί με τον με τον οδηγό, σε ποιον άνοικε ο σκύλος, τέλος πάντων. Τον ιδιοκτήτη του.
1: Τον ιδιοκτήτη, ναι. Μην αγχώνεσαι.
0: Πέρασαν με τη μηχανή και ήταν ο σκύλος ο πρώτος που πάτησε τη γέφυρα.
1: Okay. Εν τω μεταξύ δεν μιλάω τόσο τώρα για το βίντεο.
0: Καλά κάνεις, γιατί έχω κι άλλα να πω. Αλλά θα τα πω σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Γιατί περιμένω να έρθει ο Δράκος να συμμετάσχει σε αυτή τη ζήτηση. Έχω πάρα πολλά να πω για τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Γιατί αυτό είναι φαινόμενο, παιδιά. Τώρα δεν κάνω πλάκα.
1: Φυσικά και είναι φαινόμενο, τι είναι, είναι γάγα.
0: Είναι φαινόμενο το πώς, πόσα τεχνικά πράγματα έχει πάνω αυτή η γέφυρα και πόσα πράγματα μπορεί να αντέξει και φυσικούς και φυσικές καταστροφές.
1: Σεισμούς του π.χ.
0: Μέχρι 7,5 ρίχτερ σεισμό μπορεί να αντέξει.
1: Και τα κύματα κάτω.
0: Τέλος πάντων, αντέχει πάρα πολλά.
1: Αντέχει πάρα πολλά.
0: Γιατί έργα. Γιατί όχι.
1: Εργάρες, το πάμε αυτό.
0: Κανονικά τώρα θα έπρεπε να βάλω το καλημέρα ήλια καλημέρα. Δεν το έχω όμως, γι' αυτό θα βάλω λίτσα για ακούση και το αεροπλάνο.
1: Αποκλείεται να μην το έχεις.
0: Δεν το έχω.
1: Στο κινητό σου το έχεις.
0: Στο κινητό μου το έχω.
1: Έχει βάλει το από το κινητό. Γιατί πώς βάζεις δηλαδή από τις ατάκες που παίζουν το Λτσεβίτα και ξένοι και τέτοια.
0: Έχεις ένα δίκιο τώρα σε αυτό που λες.
1: Δηλαδή, τελευταία εκπομπή.
0: Έχεις ένα δίκιο τώρα σε αυτό που λες, αλλά να το κάνω αυτό στους ακροατές, πιστεύεις.
1: Φυσικά να το κάνεις, γιατί όχι. Τώρα, αφού μιλάμε για αυτό, πρέπει να ακούσουν και το αντίστοιχο τραγούδι,
0: και το
1: κατάλληλο.
0: Γελάω πάρα πολύ. Πιστεύω θα φύγουν οι μισοί ακροατές.

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές, με δύο τραγούδια που έχουν σημαδέψει τα τέλη των 90s, από Λίτσα Γιαγκούσου και Πέγγι Ζήνα. Στην παρέα μας έχουν προσταθεί άλλα δύο άτομα, έτσι για το κλείσιμο, ρε παιδί μου. Ο Δράκος που σας υποσχέθηκα ξαναεπέστρεψε, γιατί ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Και μόλις άκουσε ότι μιλάμε για Ρίο Αντίριο και Πασόκ, να τον τσουπ.
1: Εμφανίστηκε
0: στα headquarters του Music Club 105,8.
2: Καλησπέρα, κορίτσια.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Με μια φωνή.
0: Και η Μάρα δίπλα.
1: Και η Μάρα,
0: γεια
1: το
0: σου,
1: κορίτσι.
0: Μάρα, καλησπέρα. Πες μας μια καλησπέρα.
1: Πες καλησπέρα.
0: Το είπε. Σαν να το είπε. Καλησπέρα να στείλουμε και στους κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου. 2810-823-973. Είστε μόλις ένα τηλέφωνο μακριά από τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Λοιπόν, Δράκο, σαν τοπογράφος και πολυτεχνίτης, έτσι.
1: Κέριμος σπίτης,
2: ακριβώς.
0: Θέλω να μας πεις, αν ξέρεις, κάποια τεχνικά πράγματα για την γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Δηλαδή, είπαμε ότι εγκαινιάστηκε το 2004, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είπαμε ότι είναι έργο Πασόκ, εννοείται, έτσι. Και είπαμε ότι ο πρώτος που τη διέσχισε ήταν ένας σκύλος. Υπάρχουν άλλα τεχνικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε?
2: Ναι, γενικά να σας πω ότι το μήκος της κυρίως γέφυρας είναι περίπου στα 2.200 μέτρα.
0: Ναι. Μαζί... Είναι η πρώτη γέφυρα στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Και η πρώτη καλωδιωτική γέφυρα στον κόσμο.
2: Ο Τρικούπης.
0: Ο Τρικούπης.
2: Την υλοποίησε,
0: ναι,
2: το Πασόκ.
0: Έτσι.
2: Γιατί το Πασόκ έκανε έργα.
0: Φτάνει με το Πασόκ. Θα φύγουν όλοι οι ακροατές. Θα σταματήσουν να μας ακούνε. Ναι. Πάμε.
2: Τι άλλο να σας πω. Είναι η μακρύτερη γέφυρα στον ελλαδικό χώρο.
0: Ναι. Έτσι.
2: Και το σχέδιο της γέφυρας ανήκει στον Γάλλο αρχιτέκτονα και μηχανικό Μπρετζ Μικαλιάν.
0: Μάλιστα. Oh. Άλλα πράγματα επίσης τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε. Όχι. Είναι ότι τα θεμέλια βρίσκονται σε βάθος έως και 65 μέτρα και τα πέδιλα θεμελίωσης έχουν διάμετρο 90 μέτρα, σας παρακαλώ.
2: Ναι, ήταν πολύ δύσκολο τεχνικά να ολοποιηθεί το
0: σχέδιο. Ναι, ήταν όντως. Αντέχει, λέει, έχει σχεδιαστεί για
1: αυτό
0: να αντέχει
1: δόνηση
0: μεγαλύτερη των 7,5 ρίχτερ και ανέμους ταχύτητας 265 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Που λογικά 7,5 ρίχτερ πέφτει κτίριο έτσι, στο φτερό. Έτσι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι.
0: Ο μέσος χρόνος διέλευσης είναι 3,5 με 4 λεπτά. Τι άλλο? Και κοστίζει γύρω στα 16 ευρώ, ρε παιδί μου, να την περάσεις αυτή τη στιγμή.
1: 16 ευρώ έχει πάει?
0: Ναι,
1: έχει
0: 16 ευρώ έχει πάει. Εντάξει, οκ, σου δίνει όμως.
1: Χαλάλι.
0: Σου δίνει τεράστιο τώρα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Τεράστια δυνατότητα να περάσεις από τη Στερεά στην Πελοπόννησο και πίσω.
1: Εγώ πήγαινα με το ferry.
0: Με το ferry?
1: Ναι.
0: Ποιο ferry?
2: Την παντόφλα.
1: Το ferry, την παντόφλα. Πώς το λένε?
0: Το Θοδωρή. Ανδρέας Κωνσταντινίδης.
1: Το είπες.
0: Και Τζούλια Αλεξανδράτου έρχονται για τη συνέχεια. Μόνο για σένα έχω μάτια μόνο.
1: Oh.

0: περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές, στο Music Lab και τους 105,8. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο, πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα με Πέτρο Ιακωβίδη, διότι έτσι έχει μάθει και η δική της ευχαριστία θα γραφτεί στην ιστορία. Εγώ σας το λέω. Με κοιτάτε, κοιτιέστε, τι γίνεται.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Ωραία, λοιπόν, δεν πειράζει, θα σας πω εγώ. Άνδρας, λέει, συνελήφθη αφού ντύθηκε χάρος σε νοσοκομείο και κοιτούσε επίμονα τους ασθενείς. Ένας 26χρονος, λέει, τιμωρήθηκε με πρόστιμο αφού ανέβηκε στην οροφή ενός νοσοκομείου στη Βόρεια Ουαλία ντυμένος εξ ολοκλήρου στα μαύρα και κρατούσε κάτι που έμοιαζε με μακριά λεπίδα και κοιτούσε επίμονα τους ανθρώπους από κάτω. Αυτός ο τύπος, ο οποίος λέγεται Λέων, το επίθετο είναι δύσκολο να το πω.
1: Ένας άλλα Λέων,
0: ναι. Πέρασε σχεδόν μία ώρα στην οροφή του νοσοκομείου αυτού του στο Σεντ Άσαφ και κοίταζε τους ασθενείς από κάτω του σαν να είναι ο χάρος. Εντάξει,
2: ωραία.
0: Θα μπορούσε να το έχει κάνει και ο φίλος μου Ηρακλής αυτό, παιδιά.
2: Α,
0: ναι,
2: ευρηματικό για το φίλο στον Ηρακλή.
0: Του το έστειλα και ζήλεψε που δεν το σκέφτηκε πρώτος.
2: Του δίνει ιδέες για να πάει να το κάνει. Πολύ ωραία.
0: Τέλος
2: θα
0: πάντων,
2: το δούμε στα νοσοκομεία, λοιπόν.
0: Οι αστυνομικοί, λέει, τον κατέβασαν χωρίς να σημειωθεί κάποιο επεισόδιο, αλλά η δική του εκδοχή στο δικαστήριο διαφοροποίησε κάπως την υπόθεση, καθώς δήλωσε ότι η στολή ήταν στην πραγματικότητα μεταμφίεση κορακιού. Και παραδέχτηκε την ενοχή του για πρόκληση ενόχλησης χωρίς εύλογη αιτία και λαλαλαλαλαλαλα.
2: Μάλιστα. Και ο χάρος ξεκινά.
0: Ναι, επίσης παραδέχτηκε δύο κλοπές περίπου 30 με 40 λίρες σε τροφές και άμμο για γάτες.
2: Α.
1: Οι τροφές ήταν για γάτες.
2: Οι ιδιοκτήτες των γατών δηλαδή δεν πάνε καλά. Τι είναι?
0: Όχι. Πήγε σε pet shop και πήρε. Έκανε κλοπές αξίας 30 με 40 λιρών, ναι, για γάμο και τροφές για γάτες. Προφανώς έχει γάτες ο άνθρωπος.
2: Το λέω, ιδιοκτήτης γατών.
0: Τις οποίες δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.
1: Ξέρουμε αν πήγε ντυμένος χάρος να κάνει τις ληστείες.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Τέλος πάντων, θα μπορούσε να
0: κοίταξε να δει. Έχει χιούμορ ο τύπος, οφείλουμε να παραδεχτούμε.
1: Μαύρο.
2: Πολύ black.
0: Επίσης θα μπορούσε να συνεργάζεται, ας πούμε, με γραφεία τελετών π.χ. και να τον έχουν στείλει.
2: Ναι, γραφεία τελετών, ο Χάρος. Ο Χάρος βγήκε.
0: Πολύ καλά.
2: Βγήκε,
0: πολύ καλά θα πάει αυτό. Ναι, δεν ξέρω τι τοποθέτηση έχετε να κάνετε σε αυτά που λέω. Δεν πειράζει, όμως, αν δεν έχετε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι και αστείο, αλλά είπαμε μαύρο αστείο για κάποιους ασθενείς.
0: Εντάξει,
2: για κάποιους άλλους είναι μια ευχάριστη
0: νότα. Εγώ θα γελούσα.
2: Θα γελούσαν. Ναι, είναι αναλόγως του πρόβλημα.
1: Εγώ πιστεύω θα υπήρξε μια αύξηση στις καρδιακές προσβολές.
0: Πολύ πιθανό αυτό. Μα γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να συνεργάζεται με γραφείο των λιτών.
2: Γι' αυτό και είπα αναλόγως του πρόβλημα. Δεν ήθελα να το μιλήσω περαιτέρω γι' αυτό.
0: Ναι,
2: καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, Βαλάντης έρχεται για τη συνέχεια. Βασικά έρχεται και Βαλάντης και Νίκος Κουρκούλης, Ελένη Λιαπάκη.
2: Αχ, και δύο αγαπημένοι μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Αυτό το τραγούδι, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Club 105,8, θέλω να σας πω ότι μου θυμίζει μόνο ένα πράγμα κάθε φορά που το ακούω. Τον Αλέκο από τα Εγκλήματα που ψάχνει τη Φλωρίτσα και δίνει λεφτά στα παιδιά των φαναριών.
1: Μην καρφώνεις την ηλικία σου.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τόσες φορές έχουν επεχτεί σε επαναλήψεις όλα αυτά. Δεν σε βλέπω κιόλας, διότι είσαι πίσω από την οθόνη. Ελκουβί ξανά στο στούντιο, αγαπημένοι ακροατές. Είπαμε.
1: Θα σας σηκώσω τον πίνακα να γράψει ελκουβί 100 φορές μέχρι να το πει σωστά.
0: Ελκουβί είναι, αν πάρουμε το επίθετό σου. Είναι ο τόνος είναι στο βι, δεν είναι στο κου.
1: Σου χαλάω, χατήρι.
0: Είπε το. Σοκαρίστηκε
2: είναι
0: τώρα.
2: Είναι ωραίο να μιλάτε χωρίς να βλέπεστε εντωμεταξύ.
0: Ναι, το χρυσό κουφέτο κάνουμε τώρα εδώ πέρα.
2: Είναι. Όχι το χρυσό κουφέτο, το άλλο
0: πώς
2: που
0: το
2: έκανε
0: λέγανε,
2: η Βάσχη Τριφύλη, ναι.
0: Πώς το λέγανε τις Βάσχες.
2: Ραντεβού στα τυφλά.
0: Ραντεβού στα τυφλά κάνουμε
2: ωραία.
0: Τώρα.
2: Να κάνω εγώ τη Βάσχια.
0: Ναι, κάνε τη Βάσχια.
3: Να τι ηλικίε αποκαλύπτονται ακόμη περισσότερο.
1: Εγώ τι αφήνω απλά να
2: εγώ το είχα ακούσει. Δεν ξέρω.
3: Χωρίς εκτίθεστε.
0: Κοιτάξτε να δει. Πάντα υπάρχουν επαναλήψεις. Ευτυχώς υπάρχει το YouTube που μπορούμε να βλέπουμε. Πληροφορίες. Επίσης, έχουμε κάνει την έρευνά μας, αγόρια, διότι αν δεν το έχετε καταλάβει, επειδή έρχεστε δεύτερη φορά και εισβάλλετε σε αυτό το στούντιο, κάνουμε back in time. Άρα, τα θέματα για τα οποία πρέπει να συζητάμε και να αναπτύσσουμε.
2: Μην τη δώνεις έτσι.
0: Μην με δώνετε, μην με δώνετε.
1: 24χρονη Ελένη, σε παρακαλώ.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Εγώ πόσο είμαι αυτήν 24.
2: 14.
1: Μόλις μου έδωσε κάτι κάτω από το τραπέζι, να ξέρεις, για να το πω.
0: Εντάξει, εγώ είμαι.
2: Μην τα λες.
0: Εγώ θα πω 14.
2: 14.
0: Λίγα είναι, μωρή, πες παραπάνω. Καλά, θα πω 19. 19.
2: Μόνη της όλο αυτό, έτσι.
0: Ήταν μια στιχομηθεία από τους απαράδεκτους αυτό που μόλις έκανα.
2: Ναι, κάτι μου θύμιζε.
0: Ναι. Πάλι
2: ναι.
0: Αποκαλύπτω την ηλικία.
2: Εντάξει, τα είχαμε μάθει αυτά, τα είχαμε διαβάσει.
0: Αχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, για τη συνέχεια έρχεται Πόπη Αστεριάδη, αγαπημένη μου. Σκληρό μου αγόρι, γιατί απόψε για σένα θα ανάψω τα αστέρια.
2: Μα τι λες τώρα.
0: Και Ρένα Κουμιώτη.
2: Αφιερωμένο.
0: Η Ρένα Κουμιώτη, σε ποιον το αφιερώνουμε, τη Ρένα?
2: Στην φίλη μου την Ελένη.
0: Που μας το ζήτησε. Ωραία. Δώσε μου το στόμα σου, σκληρό μου αγόρι.

0: Βάζουμε, ρε παιδί μου, σε αυτό το σταθμό των επιτυχιών, των Music Lab και τους 105,8.
1: Εμένα μου αρέσει το χαλί μετά από αυτό.
0: Καταρχάς, μισό λεπτάκι, να ρωτήσω τους καλεσμένους εδώ πέρα.
1: Ρώτα.
0: Αν αναγνωρίζουν ποιο τραγούδι παίζει από πίσω. Εσύ δεν ακούς.
2: Ναι, εμένα τι με ρωτάτε.
0: Περίμενε, Λευτέρη, μισό λεπτό. Oh. Δεν μπορεί να το κάνω αυτό.
1: Ωραία, να μας πει,
0: να μας πει ο Δράκος.
3: Νομίζω είναι το Toxic.
0: Μπράβο.
3: Δεν πολύ καλός. Τον ερμηνευτή.
0: Η Britney, για όνομα του Θεού.
1: Η Britney, της Παναγίας.
0: Για όνομα.
1: Αγέννητος ήταν και αυτός, δεν το ξέρει.
3: Πρόβλημα δικιά μου και εγώ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάποια τραγούδια, παιδιά, είναι διαχρονικά. Δεν χρειάζεται να έχεις γεννηθεί τότε που είχαν βγει για να τα ξέρεις. Δηλαδή, ούτε όταν τραγουδούσε η Σοφία η Βέμπο, το βάζει ο Ντούτσε ή στο, τη στολή του.
1: Είμαστε γεννημένες.
0: Αλλά το ξέρουμε.
3: Συγγνώμη που δεν μας κάνανε στο σχολείο πριν τη σπίτι.
1: Έδειξε.
0: Δεν τον βλέπω κιόλας.
1: Τα ακούσατε όλοι.
0: Γιατί είναι πίσω από την οθόνη για να τον κοιτάξω με το μάτι του διαστημάνθρωπου και το βλέμμα του διαστημάνθρωπου.
1: Μπορείς να σηκωθείς δύο λεπτά.
2: Έχετε θεσμοθετήσει τις γυναίκες της πίνου.
1: Σηκώθηκε.
0: Σηκώθηκα.
1: Παιδιά, σηκώθηκε όντως.
0: Σηκώθηκα να τον βλέπω.
1: Εγώ μεταφέρω εδώ τι γίνεται.
0: Είμαστε, ρε παιδί μου, έτσι κυκλικά καθόμαστε.
1: Αλλά δεν βλέπει, δεν έχει ορατότητα εδώ.
0: Ορατότητες μηδέν.
1: Κανονικά.
0: Για να βλέπω τον
2: Ελκούβη. Το παλιό καλό κρασί, αλήθεια.
0: Πόσες παπάντες θα πει σήμερα.
3: Ακόμα.
2: Γιατί είναι παπάτσα, δηλαδή κομπλιμέντο.
0: Καταρχάς μας είπε, μόλις μας είπε παλιό κρασί αρχικά. Ξιδόκρασο.
1: Κομπλιμέντο λέει.
0: Όχι, δεν ήταν κομπλιμέντο αυτό. Μας είπε παλιό κρασί. Ότι είμαστε μεγάλη ηλικία, μας είπε μόλις η Ελένη.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Μπράβο, Ελένη.
1: Ευχαριστώ.
0: Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι.
1: Ο καθένας ό,τι το συμφέρει.
0: Αντιπαρέρχομαι τα σχόλια, τα όχι ωραία, έτσι. Και κάπου εδώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι γενικά εγώ σαν άνθρωπο. Είμαι αρκετά ρομαντική και συναισθηματική. Μισό λεπτό.
1: Εδώ θα ξανασηκωθεί, παιδιά. Εδώ... Είναι οριακά.
0: Όχι. Εδώ, ρε παιδί μου, τώρα στο βιχαλάκι αυτό του Ελκουβί θα σταθώ. Αλλά κάποιες φορές βγαίνει από μέσα μου ο πραγματικός τοξότης, έτσι. Και είμαι ό,τι πιο κοινικό υπάρχει στον πλανήτη.
2: Είμαι εγώ καιρος με οροσκόπο δίδυμο, να σου θυμίσω.
0: Είσαι εγώ καιρος με οροσκόπο σκορπιό, να σου θυμίσω.
2: Σωστά θυμάσαι.
1: Παιδιά, αποφασίστε.
0: Ο δίδυμος είμαι εγώ της υπόθεσης στον οροσκόπο.
1: Α.
0: Έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας εδώ πέρα.
1: Κανονικά με τα ζώδια.
0: Τέλος πάντων, αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω λοιπόν ότι ενώ είμαι στη βάση μου πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και ρομαντικός και ετσέτερα, ετσέτερα, όταν με πιάνει ο αυθεντικός τοξότης και βγαίνει από μέσα μου.
1: Θέλω μια τηλεφωνική παρέμβαση της πατέρα, παρακαλώ.
0: Γίνομαι απίστευτα κοινική. Τέλος πάντων, αλλού θέλω να καταλήξω. Μας έχετε ζαλίσει τον έρωτα με τον Αύγουστο που σας χρωστάνε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, βαρέθηκα κι εγώ.
0: Άμα σας χρωστάνε Αυγούστου, να τους πάτε δικαστικά. Έτσι. Διότι μας έχετε κουράσει.
1: Κανονικά.
0: Θέλω να πω.
1: Μόνο αυτά βλέπω.
0: Εντάξει. Τι αναρωτιέται ο Δράκος δίπλα μου.
1: Μας χρωστάτε έναν Αύγουστο, το έχεις στο Instagram.
0: Όλο το Instagram έχει γεμίσει, μου χρωστάς σε έναν
1: Αύγουστο. Δηλαδή, ο καθένας χρωστάει σε έναν άλλον έναν Αύγουστο.
3: Δεν το έχω δει, παιδιά, συγγνώμη.
1: Αν είναι δυνατόν, πού ζεις.
0: Τέλος πάντων, όλοι στο Instagram χρωστάνε σε κάποιον έναν Αύγουστο, όπως πολύ σωστά είπε η Λιαπάκη απέναντί μου. Και πάρα πολύ έχω κουραστεί. Πηγαίνετε τους
1: δηλαδή,
0: δικαστικά.
1: Σε ποιον χρωστάω, ας πούμε, εγώ έναν Αύγουστο.
0: Δεν ξέρω.
1: Εσύ σε ποιον χρωστάς.
0: Στον εαυτό μου χρωστάω έναν Αύγουστο. Το ίδιο είπες.
2: Με αντιγράφεις.
1: Και εγώ στον εαυτό μου. Ισχύει σε κανέναν άλλο.
0: Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ο Αύγουστος, παιδιά, είναι ο μήνας για τα μπάνια του λαού. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας για να χαλαρώσουμε, να πίνουμε τις μπύρες μας και ετσέτερα, ετσέτερα. Έρχονται λοιπόν δύο τραγούδια τα οποία μιλούν για τον Αύγουστο. Το ένα είναι το καλύτερο όλων των εποχών.
1: Ξέρω,
0: έχει ψηφιστεί από το κοινό. Το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Και φυσικά δεν είναι άλλο από τον Αύγουστο του Νίκου του Παπάζογλου.
1: Αυτό περίμενε να πεις.
0: Έτσι. Και έρχεται στη συνέχεια άλλος ένας Αύγουστος.
1: Ποιος?
0: Δοσμένος από το Βασίλη τον Καρά.
1: Oh.

0: Ευτυχώς στη φάση έσωσε ο Βασίλης ο Καράς με τον Αύγουστο, το δικό του. Κάπου εδώ θέλω να σας ρωτήσω όλους όσους είστε, σε αυτό το στούντιο. Θα ξεκινήσω εκ των δεξιών μου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου καλοκαιρινό τραγούδι? Πολύ σκέφτεσαι, Μάρα. Ούτε σένα, Ελένη.
1: Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
0: Ωραία, εσύ είχες αρκετό χρόνο να σκεφτείς.
2: Αυγή ξανανταμώσα μου. Υπάρχει ωραίτερο πράγμα από τα ξημερώματα του καλοκαιριού?
0: Που δίνετε δικαιώματα, που δίνει δικαιώματα.
2: Δεν δίνουμε καταρχάς ποτέ δικαιώματα.
0: Ποτέ.
2: Δικαιώματα
0: τα έχουμε δώσει
2: από
0: πριν.
2: Νωρίς, ναι, από
0: τα
2: πριν.
0: Έχουμε δώσει πριν τα δικαιώματα.
2: Υπάρχει ωραιότερο πράγμα να γυρνάς σπίτι σου και να βλέπεις αυτό το χάραμα? Δεν σου θυμίζει ό,τι πιο αθώο είχες παιδικά?
0: Ό,τι πιο αθώο είχα παιδικά να γυρνάω χαράματα στο σπίτι μου, σίγουρα όχι. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που περιγράφεις.
2: Βλέπεις.
0: Ναι.
2: Βλέπεις.
0: Δράκο, έχεις απάντηση
3: όχι.
0: Για το αγαπημένο σου καλοκαιρινό τραγούδι?
1: Δεν γίνεται αυτό που λες. Να μην έχεις αγαπημένο.
0: Okay, εμένα το ένα από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά τραγούδια δεν, είναι, δεν ξέρω αν είναι το νούμερο ένα, αλλά είναι σίγουρα.
1: Α, θυμήθηκα κι άλλο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Απόψε πάλι σε παντού.
0: Okay, εμένα είναι το μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
1: Και αυτό είναι ωραίο.
2: Χαρούμενα πράγματα.
0: Ό,τι ζούμε στο νησί, θέλω να το ζούμε όλο τον χρόνο.
1: Μάνα μου, εγώ και εσύ. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς.
0: Ωραία, οκ. Okay. Τέλειο. Το μη μου μιλάς για καλοκαίρια είναι χαρούμενο. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια. Τέλος πάντων, τώρα αλλάζουμε mood εδώ πέρα. Διότι ο Ελκουβί έχει ζητήσει, έχει κάνει παραγγελιά και επιθυμία. Τι έχει ζητήσει, για πες.
2: Αφιερωμένο σε σένα.
0: Σε μένα.
2: Σε σένα.
0: Oh.
2: Ζαζόπουλο, στην υγεία της αχάριστης.
0: Είμαι εγώ αχάριστη, ρε άτιμε. Δεν τρέπεσαι λίγο? Τέλος πάντων, θα κλείσω το μικρόφωνο για, για να το διαχειριστώ αυτό. Αλέξο Ζαζόπουλο, λοιπόν, στην υγεία της αχάριστης. Διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε. Δεν πάμε κάπου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
2: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
2: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια?

0: δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
1: Να φτιάξουμε και ένα συρτάρι μόνο για σοκολάτες.
2: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
3: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. Στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
4: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
5: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
4: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
5: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνετε.
4: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
6: Διαφημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι ο Ελκουβί απέναντί μου έκανε την παραγγελία την οποία μου αφιέρωσε του Αλέκου του Ζαζόπουλου στην υγεία της αχάριστης. Να σε καλά, καλά να σε. Και σηκώθηκε και έφυγε. Βγήκε έξω, παιδιά. Δεν, άκουσα, δεν έκατσε να ακούσει την παραγγελία του και την επιθυμία του.
1: Αφού είσαι αχάριστη.
2: 1-0. Την είπε ολίγες, εντάξει. Okay.
0: Αδιαφορώ. Και σε...
1: Έχω βγει έξω επειδή με κυνηγούσαν και οι δύο εδώ μέσα.
0: Ποιος μωρέ σε κυνηγούσε,
3: μωρέ.
2: Ντροπή, ποιος
0: σε κυνηγούσε.
2: Το επιβεβαιώνει ο Δράκος.
0: Εντάξει, άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα ταιριάζαμε.
1: Okay. Εδώ θα επίσης... το επιβεβαιώσει και η Μάρα.
0: Μάρα. Μάρα. Όχι, δεν το επιβεβαιώνω.
2: Δεν την κοιτάξαμε καθόλου το λοφό.
0: Ευχαριστούμε, Μάρα.
1: Ελένη, εσύ την τσιμπά από τη μία.
0: Ευχαριστούμε, Μάρα.
1: Και από την άλλη, η Θεοδόρα.
3: Να την κοιτάζει.
0: Δεν υπάρχει η Θεοδόρα από την άλλη, διότι μας χωρίζει ένας Δράκος.
2: Και εγώ δεν φτάνω μέχρι εκεί.
0: Η Μάρα είναι αντικειμενικός κριτής και αμερόληπτη. Όχι σαν εσάς που έχετε κάνει συνωμοσία.
2: Ακριβώς.
0: Και έχετε εισβάλει εδώ μέσα
3: μας.
0: Για να μας πετάξετε
3: να πάλι
0: έξω.
3: Τα υπερεαλιστικά.
2: Αθώες πλυντήμιες εδώ πέρα κάνουμε τη δουλειά μας, βγάζουμε το ψωμάκι μας.
0: Έτσι, έτσι. Ποιο ψωμάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, στην παρέα μας είναι και οι Κουρίτες για ακόμα μία φορά, οι οποίοι μετά από πολιετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων έχουν κερδίσει φυσικά την εμπιστοσύνη σας και όχι άδικα. Πρώτο χιλιόμετρο γαζίου για τη λύση σου, 2810-823-973. Πάρτε για τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση, δεν θα βρίσκετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγατε την εκπομπή πριν να έρθετε και οι δύο.
3: Εννοείται. Δεν κάναμε άλλη δουλειά.
0: Εννοώ για σήμερα. Γενικά σας ξέρω και τους δύο. Δεν ξέρω
1: εννοείται,
0: αν...
1: με ένα hands free είμαστε.
0: Εννοείται, ναι.
3: Είμαστε μονίμως οι συντονισμένοι.
0: Τέλος πάντων. Είμαστε σε mood έτσι δεκαετίας του 80 σήμερα εδώ. Λίγο πράσινο, λίγο έτσι, φωτεινό.
2: Λίγο
0: οπότε
2: κόκκινο.
0: Θα περάσουμε σε μια ρίτα σακελαρίου τώρα.
2: Έτσι.
0: Μας το ζήτησε η φίλη μας η Χαρά. Είναι η μικρότερη ακροάτρια αυτής εδώ της εκπομπής.
2: Γεια σου, Χαρά.
0: Γεια σου, Χαρά. Μαζί με την μαμά της. Οπότε της το αφιερώνουμε και επιλέξαμε άλλο ένα τραγούδι. Μετά εδώ πέρα κάναμε ένα συμβούλιο και ψηφίσαμε ότι το κατάλληλο τραγούδι.
2: Ποιο είναι?
0: Για να έρθει μετά το σώσεμε. Είναι το δηλητήριο Κωνσταντίνας Καρά. Κωνσταντίνα Καρά, μόνο αυτό είναι. Τι πιο άλλο είναι, Ελένη?
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω. Άλλο είπα
0: γιατί
2: εγώ.
0: Γιατί θα βάλω δύο ρίτες στη σειρά?
2: Ναι, γιατί δεν το έχεις ξανακάνει?
0: Όχι.
2: Να μας στείλουν οι ακροατές, το έχεις ξανακάνει.
1: Και τρεις και τέσσερις μπορείς να βάλεις.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Το θέμα είναι να περνάμε για καλά όμως, έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ ψήφισα το αυτός ο άνθρωπος αυτός της ρίτας.
0: Ελένη, ψήφισε το αυτός ο άνθρωπος αυτός.
2: Αν θέλετε και εσείς, στείλτε μας μήνυμα να το βάλει.
0: Εσείς τι ψηφίζετε?
3: Έπεσε κόψιμο.
0: Εσύ τι ψηφίζεις?
3: Εγώ ψηφίζω αυτός ο άνθρωπος αυτός.
2: 1-0. Να πάμε στο 2-0.
1: Κρατάει ένα ποτήρι νερό και ετοιμάζεται να μου το ρίξει. Παρόλα αυτά, επειδή ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται, αυτός ο άνθρωπος αυτός και βάλει το τώρα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Καταρχάς, προχθές που είχες ξαναέρθει, είπαμε ότι στο Ηράκλειο υπάρχουν πολλοί παραμυθάδες που σε περνάνε το Hans Christian Andersen.
2: Να με στηρίξουν οι ακροατές.
0: Ωραία, διπλή ρίτα έρχεται, παιδιά, διπλή ρίτα.

0: η επιθυμία όλων έγινε πράξη, διότι μας πήρε και η μαμά της Χαράς τηλέφωνο για να ψηφίσει, έτσι, και μας είπε ότι εγώ θέλω το αυτός ο άνθρωπος αυτός και το ψηφίζω. Σας έκανα το χατήρι ολονών.
1: Είχαμε δυνατή νομιμοποίηση, έτσι.
0: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, Δράκο.
2: Πω, αυτές οι ατάκες σου πεθαίνω, έτσι.
0: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ψηφίστηκε, οπότε δημοκρατικά αποφασίστηκε.
2: Να αυτό παίξει τραγούδι. Τραγουδάρα, δεν τραγουδάρα. Τραγούδι, είναι ύμνος.
0: Είναι ένα από τα δύο τραγούδια που χορεύω αυτό.
2: Κι εγώ.
0: Το δεύτερο είναι το «Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά».
2: Και εμένα και το βουνό μου αρέσει πολύ.
0: Και το βουνό.
2: Πανεύω και θα τραγουδήσω.
0: Εσείς τι χορεύετε?
1: Κυρίως Μαλεβιζότη.
0: Αυτό είτε, αυτή την απάντηση την περίμενα να έρθει.
2: Σαφώς.
0: Αυτή την απάντηση.
2: Και Μαλεβιζότη χορεύουμε και Σιγανό και Πεντοζάλη. Κυρίως Μαλεβιζιώτη μας πάει η ζωή.
0: Και βασικά κυρίως το ταψί μας χορεύουν. Αλλά τέλος πάντων προχωράμε παρακάτω. Δεν έχω να πω πολλά, ρε παιδιά. Σήμερα τελευταία εκπομπή. Αποφάσισα να μην αναπτύξω καμία θεματολογία πέραν του ρίου, του αντιρίου, το οποίο έτσι δώσαμε και κατάλαβε.
2: Κανονικά.
0: Επόμενο τραγούδι το διάλεξε ο φίλος μας ο Μάριος. Μας πήρε τηλέφωνο. Μας ζήτησε Γιώργο Μαζονάκη τα κρυφά τα μονοπάτια. Οπότε εγώ, επειδή σήμερα χατήρια δεν χαλάω,
2: ποτέ δεν χαλούσα.
0: Πάρτε και άλλοι αν θέλετε. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Μπορεί και ένα τεταρτάκι.
2: Αναλόγως. Σήμερα

0: Τον 5,8.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
3: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιά.

0: αν και με συγκινεί βαθιά πάντα αυτό το τραγούδι. Κάπου εδώ θέλω να πω όμως αυτό που λέει η φίλη μου η Μυρτώ και σας το αναφέρω συχνά πυκνά. Ο καλύτερος γκόμενος είναι πάντο επόμενος.
1: Το λες πολύ συχνά.
0: Το λέω πολύ συχνά.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Εντάξει, ισχύει.
2: Βλέπεις ότι μας θεωρούν πεταμένα που κάνεις έτσι.
3: Ναι.
0: Όχι, αυτό ισχύει και για τα δύο φύλλα.
1: Και
0: ας μη σε βλέπω.
2: Ναι,
0: η καλύτερη γκόμενα είναι πάντα η επόμενη. Απλά κάνει ρήμα με τον γκόμενο που είναι ο επόμενος. Γι' αυτό το λέμε και έτσι. Δεν έχει φύλλο αυτό όμως.
2: Η
3: καλύτερη γκόμενη είναι η επόμενη.
0: Είναι άφυλλο αυτό.
1: Η επόμενη.
3: Βάλει ένα παπάκι.
0: Τι?
3: Βάλει ένα παπάκι.
0: Τι παπάκι?
1: Παπάκι.
3: Το πάει στην ποταμιά.
1: Πάει στην ποταμιά, αυτό πήγα να πω.
2: Μάλλον πρέπει να χαιρετήσει.
0: Τι λέει,
2: τώρα, σιγά,
0: τι λέει, τι λέει.
2: Γιατί λοιπόν, μαζί με εμάς θα κάνουν και πολύ.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Εδώ πέρα λέει πράγματα το οποίο δεν καταλαβαίνω εγώ, δεν καταλαβαίνει ο
1: απέναντι. Φοράει και γυαλιά.
0: Φοράει και γυαλιά και βλέπει κύκλους και κάπως έτσι πάει φάση.
3: Πάνε έτσι.
0: Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, θα ακούσουμε δύο τραγούδια τα οποία είναι πολύ αγαπημένα μου και δεν τα έχω βάλει ξανά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το ένα σηματοδοτεί μια μεγάλη περίοδο της ζωής μου και το άλλο, εντάξει, θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Το ένα είναι από τον Γιάννη τον Μπάριο φυσικά, στη Λεωφόρο της Αγάπης. Και το παλιό μου παλτό από τον Χρήστο Δωδάντη που είχα πει ότι δεν θα το βάλω σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Καλά,
0: γιατί θα βάλω τα κλάματα.
1: Κλαίει ήδη, παιδιά.
0: Ναι, οπότε θα ακούσουμε αυτά τα δύο και θα έρθουμε για να σας χαιρετίζουμε.

0: Θες να μιλήσω τώρα εγώ, με κοιτάς.
1: Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, είναι τελευταίο μικρόφωνο, φινάλε, οπότε βγάλετε τα ισοψυχά σας. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Δραγωνάκη που ήταν και σήμερα στην παρέα μας, τη Μάρα που μας τίμησε, τον Ελκουβί που είναι ακριβώς απέναντι μου, αλλά δεν τον βλέπω γιατί είναι μια οθόνη ανάμεσά μας. Και τώρα οι δυο μας, έλα.
0: Σαν debate ακούγεται.
1: Πες ό,τι θέλεις.
0: Τι να πω εγώ τώρα, εγώ απλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, το κλασικό ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Γενικά που είμαι εδώ, που ήμουν εδώ όλο αυτόν τον καιρό μαζί σου.
1: Ναι.
0: Ένα μέρος έτσι του σταθμού να πω, σε αυτή την εκπομπή να πω. Πέρασα υπέροχα. Τι άλλο, κολλάω λίγο, κομπλάρω λίγο.
1: Εντάξει, ό,τι σου βγει, ό,τι σου βγει, μην ζορίζεσαι.
0: Πέρασα υπέροχα, πέρασα... Τι να πω τώρα. Ένιωσα τόσο οικεία, τόσο άνετα, παρόλο που ήταν ένα καινούριο εγχείρημα για μένα, δεν το είχα ξανακάνει στη ζωή μου. Εντάξει, είναι λίγο άβολο.
1: Είναι λίγο άβολο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ το Music Club 105,8 που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία και σε εμένα και στην Ελένη. Όλους εσάς φυσικά που μας κάνετε παρέα. Έτσι. Όλο αυτό το διάστημα και συμπορευόμαστε και ακούμε ωραίες μουσικές από τα παλιά. Μουσικές που ελπίζουμε να άρεσαν και σε εσάς. 80s, 90s και έτσι, τα Zeros, τα οποία αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Φιλιά και αντίο θα σας πω. Ό,τι σας λέω κάθε
0: ό,τι
1: βράδυ.
0: Λέμε κάθε βράδυ.
1: Ό,τι σας λέω κάθε βράδυ. Φιλιά και αντίο θα σας πω. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Ήμουν η Θεοδόρα Γιαχνάκη και ήταν ακριβώς απέναντί μου η Ελένη Λιαπάκη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να περνάτε υπέροχα ό,τι και να κάνετε.
0: Να αγαπάτε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα.
1: Ό,τι...
0: Και μετά τους υπόλοιπους.
1: Όλα τα καλά σας ευχόμαστε τέλος πάντων. Με Γιάννη Πάριο θα σας αφήσουμε όπως μπορείτε. Να φανταστείτε, έτσι. Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Για πάντα μαζί, λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές.
0: Έτσι.
1: Να περνάτε υπέροχα. Φιλιά και αντίο.
0: Γεια σας.
2: Να μ' αγαπάς, να μην νιώθω.

0: φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό. Σοβαρά. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια. Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μίξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.

0: Α, σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές τα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγά το σταθμό σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Music Club 105,8.
1: Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο. Όπως το θες.
0: Ακούει και ο Σταρούβας.
2: Είμαι η Ανδρομάχη και ακούω την αγαπημένη μου εκπομπή On Air με τον Παναγιώτη Μάρτη.

Mix by Michalis Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Michalis Ραυτόπουλος. Τα σπάει.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.